μέσα στα στενά σου τα σοκάκια. Έζησα τις πιο γλυκές στιγμές, καντάδες χίλιες νύχτες έχω κάνει.

μέσα τα όλια στα νερά. Στήσα τα όλια στα νερά. Με καραβιά τρέχα αντιριά ο χαμάναμαν που είναι σβέρτα στα πάνια. Αχούνα σβέρτα στα πάνια.

Γεια σου Νίκο Καρατάσο με το σαντούρι σου. Γεια σου Μανιφά με την κιθάρα σου.

αν η μοίρα μας ταράζει στα χασούκια κι αν στα μάγουλα το δάκρυ κάνει λούκια κι αν τα τρώμε μέχρι φράγκο στα μπουζούκια.

Αναμάν που είναι σβέρτα στα πάνια. Αχ, που είναι σβέρτα στα πάνια.